καλά την αμόνη μηνού. Δεν σου πει μπέρ, μην αμπέρ. Δεν σου πει μπέρ.